0: Μαμέρι μου, έντσι με, έλα.
1: Μιλάμε.
0: Με ο πιλαζουάν.
1: Καπίλα, με λιψαλάνε.
0: Καμα χαούμε, με.
1: Καπίλα, καμα χαού, χαριβάνε.
0: Και να ακούει ατσόνα.
1: Καίνεται, καμα χαού. Τι με, μαμούλαν, πίτσι, πίτσι, πίτσι, μαλά.
0: Με μαμούλα.
1: Τι πίσα. Ρε καλά, χαμολάνε, τσάτσι, οδί, τρίτη, όσο τα κούλα καθί. Εμιού. Πολλά άγγελ, τα κούλα λούνε, λινάστε. Πώς θέλει βάλει δικάνο. Και πάνε καλά, βάτω λίτσι, μήνε το γανά, λίκαν νιβά. Πώς θέλει βάλει δικάνο, το ήκαν νιγκάτσο. Και τα κούλα, πίσω ήταν σαν πίλη, σένα σαν εμιού. Χαριέν, χαριέν, δεν έτσι, τι μαντελίνα, έμειο, βατσά. Χαριέν, πάκα, ούτε μου, τι μου, έμειο, βάλε ενδικάνο, τι λίκαν, ενδικά σώμα. Καλή βοηνά, κακή νέα μου, ήταν πίτι, πίτι, πίτι, χαμαλά.
0: Και όλα που είχαμε από λίγο και Ζεχόβα. Τάνκι με ένα μαγατζούα, βάκα, τάνκι με. Καμία σας τον γελούσι, μιλέμε τους Ιωσού Πιλέν, αν τα φέλα, βένα με μέρε ματρουάσαν με ασάλο σούτο. Μόρα χαμπήλεν τέγκιο χωρίνγα για μπουσούπα ρεκάρε όλεναν όλενα λάδι τσιβίσο τσα δικαιρέκε. Λυπίτσο λάγκα και μαλί του κατάω για νοβάμο χαουιχέλο.